0: ακόμα είναι. Τι μου λέγουμε χωρισάκου.
1: Υπού και να πάμε να νιώσεις αντάπα υπού.
0: Άκουσα τη σατούνια. Δεν πακένει ναρκωμα έτου. Αγγελιά, δεν ήταν και πολύ ζηλάτια. Σε χάρα μου, σε μνήγε να κοντρωμένη. Σε άπο καμάνικο. Παπάνια που δεν ήταν κάτω για λάκη. Τουάν. Καμάνα γιάκο. Τουάν.
2: Bayangkan, jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.